χάρις βοδιθέλη, ως εμειογραφήτσιες, ομιστιτούτιες, εις ούτσι, τραγικιέσκι, όντσιον.